αυτό που μου συμβαίνει. Φοβάμαι το σώμα του, καρδιά πιο δικαιωμένη.